0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα. Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερο.

0: αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές, και δόσεις και εκτόσεις.
1: Για πες!
0: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
1: Αθανασιάδης Website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
2: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. Four.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards.
1: Rock Radio 104.7.
0: You will not become unconscious.
2: Wait, no.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
4: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Το θέμα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos.
4: Nothing's off limits.
5: No. It's you.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκέ.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι.
8: Το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

you wanna be loved. 104.7. This is Rock Radio Thessaloniki.

Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

καλημέρα στις αυτού μεγαλειότητες που δεν έχουν μαυρίσει ακόμα. Να είμαστε, να είμαστε. Μπούρλες μου αγαπημένες, καλό μεσοβδομαδιάδικο πρωινό να έχουμε. Πάμε να περάσουμε το επόμενο δύο ωράκι του μαζί, παρέα, εδώ συντονισμένοι στον Rock Radio Mikkels 104 και 7.

μέχρι τις 11. Είμαι πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μαζί με εσάς φυσικά. Στη τεταρτούλα του 8 Ιούλη. Με τα ψηλό συνηθισμένα πράγματα έξω, τη ζεστούλα του, τη σωστή την τίμια καλοκαιριάτικη. Την ψιλοκινησούλα του, γιατί αν ζει σε πόλη αυτά είναι. Και τα νεύρα που έχουν ξεκινήσει από νωρίς και σήμερα. Μπράβο, Μπράι.

Διαβάζω εδώ ότι σήμερα 8 Ιουλίου γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπης και η Προκοπία και χρόνια πολλά να πω. Δεν το ξέρα. Ενώ ρε παιδιά, στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι η μέρα της οικογένειας.

άλλο για σήμερα. Αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της πόλης, στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου. Με την υγρασία στα χαμηλά της, μόνο 69%. Που για εδώ δεν είναι τίποτα, το ξέρετε.

Καλημέρα στη Μαφιάρα. Η απάντηση λέει στην ερώτηση αν ήπιες καφέ δίνεται απλά με το βλέμμα. Πόπο ναι. Και πάνω που λέμε για τον καφέ μου έρχεται. Πόσο κολλάει το συγκεκριμένο τραγούδι. Σαν να μου το τραγουδάει ο καφές. You've got a friend in me. Yeah, you got. Πρώτη φορά το ακούσαμε στο πρώτο Toy Story. Randy Newman, Walt Disney. Κάπου στα μέσα της δεκαετίας των 90s.

0: Καλώς το να. Father, familia μου, αγαπημένε. Κατάλαβες, αυτός δεν είναι στο μαύρισμα ακόμα. Να καθίστε να τον ακούσετε κι εσείς.
1: Καλή
0: τι ωραία που πέρασε.
1: Μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν μαύρισαμε ακόμα, μέσα στο κοκκίνισμα από το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Πήγαμε ένα διμερά και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Στο Παντελήμωνα, εκεί στην Πιερία εμείς πηγαίνουμε.
0: Μια χαρά είναι και εκεί, δεν κατάλαβα.
1: Το οποίο παρεπιπτόντως πρέπει να σου το πω αυτό, έχει και beach bar Μικέλ.
0: Άκου τώρα. Ναι.
1: Έπαθα την πλάκα μου και δεν χρεώνει και ομπρέλες και καθίσματα. Περάσαμε πολύ ωραία, φάγαμε όλα τα λεφτά μας και τώρα γυρίσαμε και είμαστε πάλι εδώ πέρα δυνατοί, ανανεωμένοι μέχρι το επόμενο διήμερο.
0: Να φάμε και τα υπόλοιπα. Φιλιά, αγαπημένε μου, φιλιά.

Μα πόσο τον αγαπάμε. Brian Adams, Back to You. Εδώ στο Morning Madness, Rock Radio Μικέλη στους 104 και 7. Καλημερούδια, μουρλες μου, μαυρισμένες ή όχι.

Τα φιλιά μου στο μαράκι θέλω να στείλω. Έτσι είμαστε, λίγες, όποιον αρέσουμε σωστή. Καλημέρα βαράκι μου αγαπημένη. Γουστάρουμε χλεμπονιάρικο χρώμα σου λέει, ασπρίλα forever.

Πάντως έχετε δίκιο. Ο Ιούλιος είναι ψιλοντεμή ακόμα, έτσι. Δεν είναι μόνο οι μαυρισμένοι και εμείς οι ασπρουλιάριδες. Είναι και αυτό το ενδιάμεσο, όπως ο Father Familia και η μαφία. Ο ένας βέβαια επειδή έκανε μπάνιο κοκκίνησε, η άλλη επειδή πηγαίνω έρχεται στη δουλειά, κάτι πήρε. Άκου τώρα. Έχει και αυτό το κόκκινο.

καλό στην παρέα. Μπράβο ρε παιδιά. Να είστε καλά που κάνετε τον κόπο να στείλετε ένα μήνυμα. Αφήνετε τη δουλίτσα σας έτσι απλά για την καλημέρα. Τι όμορφο πράγμα. Καλημέρα στο ποτού μας. Μα δεν ήξερα ότι άκουγες μανδόμ. Πού να φανταστώ. Καλημέρα στο Γιάννη μας. Γιάννης Δημητρόπουλος εδώ. Το βραδινό του παιδί. Πάλι στη δουλειά είσαι εσύ τώρα. Ελπίζω να έχετε κλιματιστικά. Πώς μου φύγει αυτό τώρα δεν ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Διαβάζω εδώ παιδιά. Είναι τρελή αυτή η κριτική. Έκαναν σου λέει γενέθλια σε Λακούβα που έκλεισε 12 μήνες εκεί πέρα σε έναν δρόμο στην Κρήτη. Αυτά είναι. Happy first birthday! Και κάπως έτσι θα πάνε να την κλείσουν και θα πούνε. Τι να κάνεις, είναι αυτό. Που αν δεν γελάσεις με αυτό που συμβαίνει. Γίνεται να τη βγάλεις καθαρή, αλήθεια. Σου αγαπώ τη σκουρετικάκι. Έλα ρε Γιάννη. Εκτός από ένα... Τώρα αυτό είναι κλιματιστικό ή είναι εξαερισμός τύπου? Δεν ξέρω.

Τώρα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι κιόλας βασικά. Πολύ γρήγορα. Με ένα τραγούδι που μου θύμισε το βαράκι. Και στο ίδιο vibe, όπως ξεκινήσαμε, Εύθυμα, Ηλιόλουστα. Και με καλή διάθεση να την κάνουμε ακόμα καλύτερη.

Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

Ένα από τα πιο αισιόδοξα τραγούδια της R&B and Soul μουσικής, έτσι. Με αυτό σας λέω καλημέρα για δεύτερο ημιωράκι. Bill Withers, Lovely Day. Morning Madness και Rock Radio. Πόσο ανεβαστική ενέργεια έχει.

0: Ενώ να σας πω την αλήθεια, υπάρχει και αυτό το εντυπωσιακό ρεκόρ που έχει κάνει. Ρεκόρ αναπνοής προς το τέλος, εδώ, τραγουδιού, Bill Withers. Αυτό ακριβώς. Για 18 ολόκληρα δευτερόλεπτα κρατάει μία νότα με ασύλληπτη σταθερότητα. Κάτι που πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διάρκειες σε αμερικανική pop επιτυχία. Ενώ εμένα το συγκεκριμένο τραγούδι μου φέρνει τα τελευταία 6-7 χρόνια στο μυαλό τον αγαπημένο Graham D, τον Climax Blues Band, ο οποίος σε κάθε γενέθλιο, γιορτές και τα λοιπά μου εύχεται σε μήνυμα Have a Bill Withers, Have a Lovely Day δηλαδή.
1: Hey Greece, this is Graham D from the Climax Blues Band and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Αυτός ο κύριος. Και φυσικά το έχω υιοθετήσει, μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφο. Have a big withers, everybody.

Αυτό ακριβώς έχει πάθει, κορμιράτο μου. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα λέει, άντε πάλι με τη ζωή μου σας φύλαγα, τι άλλο πρέπει να κάνω. Κοιμηθήκαμε ήσυχοι παιδί μου χθες το βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλά έπαθες αυτό.

Για να κουνήστε το. Τώρα θα μου πεις τι να το κουνήσουμε, σε φέει να υδρώσουμε κι άλλο. Να υδρώσει ο πιζινούλης μας κι άλλο. Μα δεν έχετε κλιματιστικά. Πρέπει να δείτε το Γιάννη, παιδιά, τι έχει στη δουλειά. Ξαερισμός. Δηλαδή, ρε σε Γιάννη, καλύτερα να έχεις ανεμιστήρα, πραγματικά. Λίγο το φοβάμαι αυτό έτσι πως το βλέπω. Do it right.

ακούσαμε και τα 10 με τη δημοφιλέστερα. Εδώ. Του Ρογκρέντου Μικέλ στου 104 και 7. Μα τα πέρασε μια γρήγορη ο Τζότζο. Μέλτα Μέι. Τζάνι γκαρε μπουμ μπουμ. Πού είσαι, ρε Τζόνι?

Τώρα να σας πω την αλήθεια, θέλω και λίγο Τζόνι. Να ακούσουμε. Τι λέτε εσείς, ποιον Τζόνι σκέφτεστε? Καλά, ναι, δεν υπάρχει. Έρχεται ένα στο μυαλό. Και για το Father Familia. Όπως επίσης και για το Τζορτζίνο μας, τα θέλουμε τα καουμπόικα. In the darkest pits of hell, the devil hatched an evil plan to tempt the fiddle player, for he's just a mortal man. The sin of pride, the devil cried, is what will do you.

Ακριβώς αυτός, οι περισσότεροι. Και λέω οι περισσότεροι και όχι όλοι. Στείλατε για Johnny Cash που σας έρχεται στο μυαλό. Εκτός από τη μαφία που έστειλε και κάτι ακόμα. Johnny Cash Lee ή Johnny Walker. Δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Ούτε 10 δεν έχει πάει ακόμα. Έτσι, father familia μου. Έρε, λέει, πώς με ξέρεις. Το ήθελα το cowboy. Κι εγώ το ήθελα. Τώρα πιάσαμε όμως και τα ουιτσιά. Μη με βάζετε σε τέτοια. Δεν μπορώ, αφού ξέρετε πώς μου βγαίνει στις μουσικές μετά. Να το. Dropkick Murphys. Γιατί ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε όταν έρχεται στο μυαλό σου Ιρλανδία, Ιρλάνδη κτλ.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: We need cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

από ένα καταπληκτικό live. Οι Hooters και το αγαπημένο Johnny B. Έτσι ξεκινήσαμε δεύτερο μέρος του Morning Madness εδώ στους 104 και 7 συντονισμένοι. Rock Radio Mikel και Faye Δημητριάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11.

Αυτός ο άνδρας, ο Τζόνι. Και όχι ο Τζόνι Μπιγκού του Τσακ Μπέρι, όχι. Ένας παγιδευμένος και τυφλωμένος από μια γυναίκα. Η οποία μάλιστα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Του λένε οι Hooters, how much there is to see, just open your eyes. Και ένα music video, δεν ξέρω αν το έχετε δει, από τον θρύλο του σινεμά του David Fincher, ο οποίος αργότερα έγινε διάσημος με Fight Club 7, The Social Network. Γενικά είναι ένα τραγούδι και οπτικά και ακουστικά κυρίως. Από τα πολύ πολύ αγαπημένα των Hooters. Και είναι και αυτό το live, ρε παιδί μου, που πραγματικά με το βαράκι, από την πρώτη φορά που το έφερα εδώ να το ακούσουμε, είναι τσουτσουριαστικό, έτσι. Τι κάνετε, μούρλες μου, καλημέρα. Μεσοβδόμαδο. Με το καφεδάκι σχεδόν να τελειώνει εντωμεταξύ. Άλλο πάλι και αυτό. Τα πληρώνεις που τα πληρώνεις τόσο, τα καφέδια από έξω, τελειώνουν και γρήγορα. Έτσι, Μικέλο. Να τα λέμε και αυτά όμως. Τι μόνο καλά θα λέμε, νομίζεις. Και θα έρθει τώρα ο Τζόνις. Δεν ξέρω από πού θα μου έρθει, αλλά θα μου έρθει από κάπου.

Έτσι, επειδή έχουμε περίοδο συναυλιών, τουλάχιστον όσοι δεν πηγαίνουμε, να μπαίνουμε μέσα σε αυτές ή σε κάποιες από τα τραγούδια που ακούμε μαζί.

Πραγματικά, Γιάννη μου, φοβερή εισαγωγή σε αυτό το live. Καταπληκτική. Για να ρίξουμε και μία ματιά στο δελτίο καιρού. Καλή ήρθε η ώρα. Τι, δεν θέλετε να σας πω πώς θα τα πάμε σήμερα Τεταρτούλα? Θέλετε, δεν θέλετε, θα σας τα πω. Θα σας τα περάσω μία γρήγορη, σε τσιρότο θα φύγει. Το δελτίο καιρού, μία χορηγία φυσικά, το Απολώνια Hotel. Λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων. Και για σήμερα Τεταρτούλα, 8 του Ιούλη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι γενικά αίθριο καιρό θα έχουμε σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημεράκι και το απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία όμως θα ζημιώσει μία μικρή άνοδο. Να ξέρετε παιδιά, σε περιοχές θα πατήσει και 36. Στη Θεσσαλονίκη μας μέχρι 35 βλέπω. Λίγες νεφώσεις το μεσημέρι περιμένουμε. Που σου λέει το απογευματάκι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές βροχούλες στα γύρω ορεινά αργά το βράδυ. Στην Αττική 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και με γενικά αίθριο καιρό. Ζέστα θα έχει σήμερα. Πιάστε τα ανεμιστήρια και ξεβρακωθείτε. Με το συμπάθειο. Μυρκόνι μου αγαπημένο, καλώστηνα, καλώστηνα. Πού είσαι, άστα τι έχω πάθει, παιδί μου. Η μέση μου. Άστα πέρασα δύσκολα. Αλλά να που είμαι ξανά εδώ. Έτσι λίγο για το κλείσιμο πριν από το καλοκαίρι.

Εντάξει. Κάναμε τον το father family για να ψάχνει μπύρες στο δρόμο. Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Κάτσε, μη κρατήσου. Κάτσε. Τι ήταν αυτό τώρα, έλα να πιάσουμε λίγο γιατί δεν γίνεται. Η ανατροπή της Αργεντινής εχθές, ε. Δεν ξέρω, το είδατε. Ήταν από αυτούς τους αγώνες του Μουντιάλ που ήταν τέτοια ώρα που μπόρεσα να το παρακολουθήσω. Ρε φίλε, τι μας έχει κάνει. Δεν βολεύουν οι ώρες, δεν γίνεται. Αλλά ευτυχώς. Το χθεσινό δεύτερο ημίχρονο το πέτυχα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το καλύτερο. Είναι ρε φίλε. Έχει μουντιάλ και σαν να μην έχει. Με αυτές τις ώρες που το παίζει. Δεν μπορώ. Μου τη δίνει.

Μάλιστα σε συνέντευξή του ο Ρόρι είχε αποκαλύψει τότε ότι η στίχη ήταν εμπνευσμένη από μια μυθική γυναικεία φιγούρα που είχε φανταστεί επηρεασμένος από την κελτική μυθολογία και τις νεράιδες της Ιρλανδικής παράδοσης. Για να μην ξεφεύγουμε στο όλο κλίμα που μπήκαμε. Καλημέρα Κάτνες μου. Η οποία λέει ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ήπια όλο το Βόσπορο, θάλασσα στα ποτά και δεν έπαθα τίποτα. Πίνω εδώ μια μπύρα στη Θιβάρα και με χτυπάει. Έλα εδώ που είναι καλά. Όχι, θα πάρουμε τον κατήφορο, άσε.

Μείνετε όμως εδώ, έχουμε ένα ακόμα, έχουμε μισή ωρίτσα ακόμη μπροστά μας. Μέχρι τις 11 τα λέμε παρέουλα με Morning Madness. Εδώ συντονισμένοι όλοι στους 104.7. Ακόμη και το μεσοβδόμαδο το κάνουμε όμορφο ρε φίλε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

είναι ψέματα τα μάτια μου, ωραία. Πίσω στις μουσικάρες μας, καλή μερούδια σε όλους. Καλή τεταρτούλα, εδώ είμαστε, 5 λεπτάκια μετά τις 10.30. Rock Radio Mikael στους 104.7 συντονισμένοι. Συνεχίζουμε εμείς το Morning Madness μέχρι τις 11 το τραβάμε. Φέη Δημητριάδου μαζί σας. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Κακός, αλλά... Anyways, τι να σας κάνω.

και Lying Eyes, έτσι ξεκινήσαμε. Ενώ θέλω να συνεχίσουμε με ένα πιο πρόσφατο κομμάτι από τους αγαπημένους Franz Ferdinand, που είναι Curious.

Καλά, υπάρχει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, σου λέει, που επιβάλλει πρόστιμα σε τουρίστες επειδή κυκλοφορούν με μαγιό. Όπα, όπα, κάτσε, μπρο. Ή χωρίς μπλούζα. Γιατί σου λέει μόνο στην παραλία πρέπει να το κάνεις αυτό. Εκτός παραλίας στους δρόμοι, όχι, φίλε μου, θα τη βάλεις την μπλουζίτσα σου. Το σκασμό να έχει. Είμαι curious κι εγώ.

παιδιά, μέχρι 200 ευρώ. Φτάνουν τα πρόστιμα που επιβάλλει εκεί πέρα η Βαρένα. Είναι ένα μικρό χωριουδάκι στη λίμνη Κόμο. Στους επισκέπτες οι οποίοι κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα ή με μαγιό έξω από την παραλία. Ναι, οι κανόνες. Γιατί σου λέει επιβαρύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων εκεί πέρα. Και όχι μόνο αυτό, είμαστε και ένα πολύ όμορφο χωριουδάκι, έτσι γραφικό κτλ. Μας αλλοιώνεται την εικόνα, σου λέει.

Ναι, οκ. Η κυκλοφορία σου λέει χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και στις βόλτες με σκάφους. Να είσαι πάνω στους σκάφους, να κάνεις βόλτες στη λίμνη ουλακόμο. It's okay. Δεν θυμάμαι εγώ που μου είχαν κάνει παρατήρηση. Γυρίζοντας από Χαλκιδική το πάλε ποτέ με το κτέλ. Και λέω το πάλε ποτέ για να καταλάβετε πόσες ώρες, ας πούμε, και τι κούραση και τι ταλαιπώρια έτρωγες. Τότε τα κτέλ δεν είχαν καν air condition, κλιματιστικό. Είχαμε και κάποια παλιά που είχαν το παράθυρο. Που ανοίγανε. Πάμε και εμείς μετά την θάλασσα σαν μικρά παιδιά να πάρουμε το κτέλ, να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας. Βρεμένοι ακόμη δεν βάλαμε μπλουζάκι, φορούσαμε το μαγιό. Από κάτω σορτσάκι, ναι, αλλά παρατήρησε. Ο οδηγός, θα σε κατεβάσω κάτω, βάλε μπλούζα. Μα σκάω, άνθρωπέ μου. Βάλε μπλούζα. Δεν μπορώ να σε βλέπω από τον καθρέφτη, μάνα μου.

0: Την έβαλα καλή, τι να κάνω, να δημιουργήσω ατυχήματα. Την έβαλα γιατί είμαι μάλιο, Σαν.
1: Μου κάνουν παρατήρηση.
0: Τι να πω κι εγώ. Μην γελάτε, βρε, αχαήρευτα. Τόσο παλιά είμαι, ναι.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ξέρω αν ήσασταν έτοιμοι γι' αυτό, πάντως εγώ είμαι, ναι. Και θέλω να το ακούσουμε μαζί, Monster Magnet.
2: I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I

Εμείς μπορούμε να το λέμε. Για να παιχτεί όμως το βίντεο στο MTV τότε και στο ραδιόφωνο, η μπάντα αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τη βρισιά. Και παραδόξως αυτή η ραδιοφωνική εκδοχή έγινε ακόμη πιο αναγνωρίσιμη. Τώρα βέβαια ο καθένας μπορεί να πει ποιο του αρέσει καλύτερα.

Έχει ντύσει μουσικά πολλές ταινίες και σειρές φυσικά, έτσι. Πολύ πολύ αγαπημένο Space Lord. Και πνευσμένο μάλιστα και το τραγούδι αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου άλμπουμ, τον Master Magnet, από το Las Vegas και από την διάρκεια της διαμονής που είχε εκεί πέρα ο Dave Windruff. Και εμένα όταν σκέφτομαι Las Vegas μου έρχονται και αυτοί οι τύποι στο μυαλό. Η Μουσάτη. Τώρα θα μου πείτε, δεν σου έρχεται ο βασιλιάς? Ε, όχι. Τι να κάνω. To that whole mouth on the range, they got a lot of nice girls. Έλα, πάμε.

Έτσι όμορφα και ωραία έφτασε η ώρα μου ρε παιδιά κιόλας. Πότε πέρασε το 2 ωράκι. Να ευχηθώ σε όλους μια όμορφη μέρα να έχουμε σήμερα. Ελπίζω να φτιάξαμε κάπως τη διάθεση, να συνεχίσετε ακόμη καλύτερα και φυσικά υγιείς να είμαστε. Να καταφέρω να σηκωθώ κι εγώ. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο πάλι πουρνό. Εδώ στους 104 και 7 στον Rock Radio. Και εκεί, γύρω στις 7 το πρωί. Με Morning Madness. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Jeans Addiction, Jamiroquai. Έρχονται στα αυτάκια σας μέχρι τις 11. Done. Από μένα, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Και φυσικά μην ξεχνιόμαστε. Καλή μας τύχη, μάγκες. Με τρέλα. Για να τη βγάλουμε καθαρή.

0: Hi, this is Andy Rock, and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
10: What the most important campaign I've worked on.
9: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

και σε όλες. Αυτό θέλουμε κι εμείς, endless summer. Ένα δελείο το καλοκαίρι θέλουμε να έχουμε. Εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ελπίζω να μην είστε από αυτούς που τους αρέσει ο χειμώνας και το κρύο, γιατί δεν θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε δηλαδή, αλλά δεν θα τα βρούμε σε αυτό το κομμάτι. Δημήτρης Βακάρος και το Rock Brunch ξεκινάει με

Θέλω να ξεκινήσουν να χτυπάνε εδώ μέσα στο στούντιο τα τηλεφωνάκια 23 10 25 104 και 7 τηλεφωνικά. Social media, Facebook, Instagram, κοπανάτε Rock Radio 104 και 7 και εκεί μας στέλνετε προσωπικό μηνυματάκι. Και συνεχίζουμε, πάμε πολύ δυνατά. Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλους, πάμε δυνατά.

Αυτός είναι ο Νταμιάνο Νταβίτ, ο οποίος μας τραγουδάει για το καλοκαίρι και αυτός, next summer βέβαια, όχι το τωρινό, το επόμενο καλοκαίρι. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τη θερμοκρασία στην πόλη μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 29 βαθμούς Κελσίου, κάπως καλύτερα από εχθές, με την υγρασία στο 55%. Οπότε ήρθε η ώρα για μπανάκι, λέω εγώ, και θα πάμε στα Μουδανιά, στο Diamond Beach Club, Premium Beach Club, 50 λεπτά από το κέντρο της πόλης, εκεί όπου θα βρούμε μια φανταστική παραλία, μια μαγαζάρα με φοβερές ξαπλώστρες, φοβερές επιλογές στο μενού, κοκτεϊλάρες και ευγενέστατο προσωπικό. Θα τα δείτε όμως και με τα μάτια σας. Harry Styles τώρα, Watermelon Sugar.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούσαμε την Blondie στο The Tide is High και κάπως έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο. Ήρθε η ώρα τώρα να παραμείνουμε σε ρυθμούς reggae και πάμε σε UB40 Light My Fire. Μας ζήτησε ο φίλος μας ο Μπάμπης. UB40 γιατί με τέτοιες θερμοκρασίες θέλει reggae. Η αλήθεια είναι αυτή. Συντονισμένοι είστε στο Rock Radio 104,7 Μιχέλ, Rock Brands, μέχρι και τη μία μαζί.

Ακούσαμε το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, εκεί όπου βρήκαμε τον Michael Stipe με τον Andrew Vett στο I Play the Fool. Benson Boone τώρα, Mystical Magical.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better

sa mère aux yeux qui est tout sweet. E fior na mamma son Phil Collins. Si di chiato e tell se tu papa was a Rolling Stone. Παράλληλα όμως θα δούμε λίγο το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός στην πόλη μας αναμένεται να έχει λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Rock Brands, Δημήτρης Βακάρος, στις μουσικές επιλογές και πίσω από το μικρόφωνο.

Winehouse Valerie. Λοιπόν, το Σάββατο εγώ θα είμαι στο Diamond Beach Bar στη Χαλκιδική, στα Μουδανιά, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Η μαγαζάρα με 4,8 αστεράκια στο Google Maps και 1700 κριτικές και βάλε. Θα είμαι εκεί με ένα DJ set με disco, house, καλοκαιρινή μουσικούλα για να κάνουμε τις βουτίτσες μας και το άραγμά μας στην παραλία. Περιμένω να σας βρω όλους εκεί.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Αυτή είναι η The Class με το Should I Stay or Should I Go. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Είναι το Rock Brunch, το καλύτερο γεύμα της ημέρας πριν από το μεσημεριανό. Μετά το πρωινό ήρθε να ακούσουμε Sweat και Beautiful Ones. Λίγο πριν, έχουμε 22 λεπτά και λίγο πριν την κάνουμε και εμείς για παραλία φυσικά, Diamond Beach Club στα μουδανιά της Χαλκιδικής, να κάνουμε τις βουτιές μας, να απολαύσουμε τους μεζέδες, τα φοβερά φαγητά, τους μπέργκερ, σουβλάκια, pancakes και πολλά άλλα, να πιούμε καμιά μπυρίτσα, κανένα κοκτέιλάκι και να χαλαρώσουμε γενικότερα από την παράνοια και τη ζέστη της πόλης.

Tom Jones παρά με Ζούκερο, από τις διασκευές του Tom Jones φοβερές του 1999. Steelers Wheel τώρα, Stuck in the Middle with You. Είμαστε ένα δεκαλεπτάκι ακόμα ζωντανοί για τη σημερινή εκπομπή.

Spiller's Wheel και τώρα Dyer Hall και John Oates, Rich Girl θα ακούσουμε. Χθες είδαμε μια πολύ ωραία βραδιά του Μουντιάλ, δηλαδή από το απόγευμα ξεκίνησε με μια φανταστική ανατροπή της Αργεντινής. 0-2 βρισκόταν πίσω στο σκορ μέχρι το 79, εκεί κοντά στο 80, και όλα άλλαξαν. Η παρέα του Μέση το έκανε 3-2 πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας και κάπως έτσι προκρίθηκε στους 8, και όπου θα βρει αντιμέτωπη την Ελβετία, την 6η ευρωπαϊκή ομάδα που είναι στους 8 του κόσμου. Και να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια και ποιος θα καταφέρει να πάρει το πολυπόθητο τρόπαιο, το παγκόσμιο, το οποίο η Αργεντίνη το έχει ήδη και θέλει να κάνει το back-to-back, να γίνει η δεύτερη ομάδα που κάνει το back-to-back μετά τη Βραζιλία.

0: Bloodshell και Violence, κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ. Το Rock Brunch για σήμερα ήρθε στο τέλος του. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλα, ακολουθεί ο Τρεις Βακάρος με Double Trouble. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Βακάρος. Με ακούτε εδώ καθημερινά 11:00. Το Σάββατο το πρωί θα βρίσκομαι στο Diamond Beach Club στα Μουδανιά, με ένα DJ set εκεί, house disco φάση. Ενώ το βράδυ, μετά τη συναυλία των Μπλε στο Blue Banana Beach Bar, στο Απιθύτα, στο κάμπινγκ του Απιθύτα, το φοιτητικό κάμπινγκ, δεν χρειάζεται να είστε φοιτητές για να μπείτε, μπορείτε να βρείτε τα εισιτήριά σας διαδικτυακά. Θα είμαι εκεί για να συνεχίσουμε το πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σας περιμένω όλους εκεί, βέβαια μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε αύριο και μεθαύριο, εδώ ραδιοφωνικά πάντα. Καλή συνέχεια σε όλους, bye bye.
1: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Εκεί.
7: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
8: Ναι,
7: ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Now back to the music.
11: I didn't like him.
12: What's to like?
10: Rock Radio.
13: What?
14: Hello there.
10: Greetings. Via satellite.
14: You mind if I ask your name?
10: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

David Byrne με τους Talking Heads. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Ξεκίνησε το Double Trouble. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρέα με το οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Τσακώστε τα καφεδάκια σας, να δροσιστείτε, να τονωθείτε. Από τα Μικέλ. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99,1. Σε απευθεία σύνδεση και εκεί. Και παγκοσμίως είπαμε rockradio.gr. Πάω στο χορηγό, έλα. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως.

Κατάλαβες, σε θέλω φρεσκαρίζουμε, ενώ με καινούργιο γυαλί λίγο όλες τις μάρκες θα τις βρεις. Οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, πας εκεί πέρα, βρίσκεις το μοντελάκι, τη μάρκα και το σχέδιο που σου ταιριάζει. Και γυαλιά οράζει, στροφακή επαφής και γεγέ. Έχεις φρεσκαριστεί, έχεις ανανεωθεί και είσαι έτοιμος για το καλοκαιράκι. Αυτή είναι η μοναδική Τασμίν Άρτσερ, 1992, Somebody's Daughter. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνάς, ένα αγωνία, ηλεκτρολογικό, υλικό, υδραυλικά, είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα, λουξ, χρώματα, τετραλουξ, προβλήματα στο σπίτι, υδραυλικά ή ηλεκτρολογικά, 231-0-20-55-82, Σταύρος Κωνσταντινίδης. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία ευτυχώς στο 40%, να ξέρετε. Πάμε να θυμηθούμε Tears for Fears.

Καλά, είδατε στη Νέα Υόρκη εκεί πέρα που τσαλακωθήκανε κάτι κολόνες σε ένα ουρανοξύστη, τον αχαινόσανε και είναι έτοιμος να πέσει ο ουρανοξύστης. Τι γίνεται ρε φίλε? Τσαλακώθηκαν οι κολόνες, λυγίσανε. Με αυτά που τρώνε. Τι Σοφία. Ciao. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, τα τρία βήτα, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Ετοιμαστείτε, καταφάνει ο Τέντι. Μην με ρωτάς ποιος Τέντι.

άμα πολλές φορές αυτή η λύση σώζει. Γιατί άμα. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Έχετε δοκιμάσει όλες τις καινούργιες γεύσεις που έχουν εμφανιστεί στα Μικέλ? Εντάξει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για τρέλα, όχι αστεία. Το Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι απίστευτη ποιότητα Μικέλ. Ελλάδα και εξωτερικό. Έλα Λάγκλεϊ, Μόργαν Γουόλεν. Είναι στο νούμερο 9 του

Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς για το Top 10. 5 στις 10 το βράδυ. Η πρώτη μετάδοση από το κύριο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε ο Βαγγέλης Φουντούκος. Γεια σου Βαγγέλη μου. Και μου στέλνει την καινούργια δουλειά από τους Asia. Μου λέει σκέφτηκα ότι θα σου αρέσει. Και αλήθεια σου λέω μου αρέσει. Πάμε να το απολαύσουμε με τίτλο The Traveler Into the Light. New music, Asia.

0: see the light. Στο τυριτζό ο Τζόβακαλος Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης και ZanisOptics.gr. Αν τα έχετε όλα μπροστά σας στην οθόνη σας, αν δεν πάτε Αριστοτέλους 11, εγώ θα πρότεινα πάτε Αριστοτέλους 11, να τα δείτε όλα από κοντά, να τα φορέσετε, να δείτε τι σας ταιριάζει και τι δεν σας ταιριάζει. Λοιπόν, δύο λεπτά, ίσως, ναι, άντε έτσι να το κάνω. Να περιμένω λίγο τις διαφημίσεις, το πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα το 1:30. Είστε στο Double Trouble, θα τα πούμε και το βράδυ στα Night Tracks. Να ρίξω και μία ματιά ό,τι αφορά στα νέα. Εντάξει, ασχολούνται περισσότερο εκεί πέρα με τη σύνοδο, τι είναι εκεί. Τραμπ, Ερντογάν, ο δικός μας ο Πρωθυπουργός. Στην Μαφία είχαμε για κτηματικές διαφορές το φωνικό που έγινε στην Κουλούρα εκεί πέρα. Σκύλος δάγκος άνδρα εδώ στη Νέα Παραλία, στο νοσοκομείο, το θύμα χειροπέδες στο κηδεμόνα του ζώου. Εντάξει, ναι, παιδιά, αυτά είναι τώρα όταν είναι μέσα στον κόσμο το σκυλάκι, ούτε το αφήνεις ελεύθερο. Πρέπει να το έχεις υπό την προστασία, γιατί να, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι ώρα είναι, σας παρακαλώ?
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr, tileris.gr, tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: We've got our, fingers on the pulse, of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: που έκατσε δύο εβδομάδες στο νούμερο 1 από το Intelligent Music Project. No flame, no game. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάνος, Double Trouble, παρέα με τα αυτικά Ζανής Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν 27 χρόνια. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας. Κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο. Έχει ζεστή έξω, καλοκαιράκι. Τσούκου, τσούκου, ήρεμα, ήρεμα. Τα κάνουμε όλα. Εντάξει. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99.1. Καλησπέρα σας και παγκοσμίως rockradio.gr. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback.
0: Ναι, ρε φίλε, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω με Natalie S. Hanmer, Instagram αλλά και στο Facebook.
2: Hello, we are Intelligent Music Project.
0: Hello,
2: and
0: hello.
2: You're listening to
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Thank you, thank you. Λοιπόν, γυρνάμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 8 Ιουλίου στο 1977. Αυτό είναι το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Hanmer, Instagram αλλά και στο Facebook γυναίκες στο χώρο του. Έλα σφίξτε τις μπουνιές και πάμε λίγο, πάμε λίγο να δώσουμε. Συναντάμε στην κορυφή Bill Conti, Gonna Fly Now. Φυσικά είναι το μουσικό θέμα από την ταινία

0: flashback.
1: Μην τα λες άμερ Instagram, αλλά και στο Facebook. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Θα τα βρείτε Instagram και Facebook, αλλά και σε επιλεγμένες μπουτίκ, ρούχα, αξεσουάρ, χαμός και φορέματα. Γυρίσαμε από το χρόνο πίσω, 8 Ιουλίου το 1977 στην κορυφή Bill Conti, Gonna Fly Now, μουσικό θέμα από την ταινία Rocky. Σιλβέστερ Σταλόνε και εσύ, έτσι, εντάξει, μιλάμε τώρα. Το τι έγινε παγκοσμίως με αυτή την ταινία δεν περιγράφεται, χαμός. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Σαρλίν Σπιτέρι και Texas. Hello, hello.

Πάμε τώρα μια βόλτα στην Αργεντινή. Αυτή η είδηση σοκάρει, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Πιλότος άνοιξε την πόρτα αεροπλάνου και αυτοκτόνησε. Πήρε στο κενό. Η εκπαιδευόμενη το προσγείωσε μόνη της. Η μαθήτρια πιλότος φαίνεται να είπε: έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, άνοιξε την πόρτα και πήδηξε έξω. Κάτι τρομερό, έτσι. Η 22χρονη μαθήτρια πιλότος μίλησε για τη συγκλονιστική στιγμή που είδε το δάσκαλό της να πέφτει κατακόρυφα σε μια μοιραία πτώση. Ο Λεάντρο Μπερτάτσο, 42 ετών, φαίνεται ότι έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του και πήδηξε έξω από το πιλωτήριο. Ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα πάνω από το Τολέδο της Αργεντινής. Έλα ρε φίλε, μη σου τύχει.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Reeves Simpson. Too late.
0: Number 9.
1: Ella Langley. Morgan Wallen. I can't love you anymore.
0: Number 8.
1: Aspen Creek. Featuring Lars Subsound. Tell me.
0: Number 7.
1: The Rumblin', The Fallen.
0: Number 6.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 5.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 3.
1: Keith Urban. Michael McDonald. We Go Back.
0: Number 2.
1: Generation Radio. The Melody.
0: Number 1.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: It's about this that I want to talk with you.
0: Rock Radio Thessaloniki.
4: A land of abundant opportunity for everyone.
0: 104.7.

ζωής. Σε ανεξερεύνητους προορισμούς, ιδιαίτερους προορισμούς. Ένα ταξίδι ζωής. Αυτό μπορεί να στο παρέχει το Sunfly Travel και η Μαρία Σούλη. Στην περιοχή Λευκού Πύργου είναι το Sunfly Travel. Επικοινωνήστε 2310-280-500. Υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό Single Travelers, όπου είναι μικρές παρέες 4 ατόμων, είτε είσαι μόνος μόνη, αλλά θες να ταξιδέψεις, ρε παιδί μου, και πολύ καλά θα κάνεις. Στο Sunfly Travel αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τώρα, ο Σον Μάλεν, το Lullaby είναι σαν One Hit Wonder, δηλαδή μια τεράστια επιτυχία. Έτσι το γνωρίσαμε. The Children of the Stars.

το τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ώρα του Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Τεράστια επιτυχία είχαν κάνει η Sister Hazel με το All For You και αυτό είναι που θα κλείσει την πρώτη ώρα του Double Trouble εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θεσσαλονίκης, απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1 και παγκοσμίως rockradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
14: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
13: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
14: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
13: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
14: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
14: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
13: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
15: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

καινούργιο γυαλί ηλίου. Όλες τις μάρκες θα τις βρεις στα αθλητικά σάνια. Rock Radio Μικέλ, θα κάνουμε 10 βεβδάκια μας. Κάνουμε μια στάση για ξεκούραση, να τονωθούμε με τη ζέστη. Εδώ σε 104,7. Σαν παιδεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr. Τεράστιες επιτυχίες όπως και αυτή εδώ από τους Filter. Έλα χαμογελάστε λίγο. Να βγούμε μια φωτογραφία. Take a picture. Για πάμε.

Do some filter. Take a picture. Για πάμε τώρα να ακούσουμε την ιστορία του Steve Gregg. Ούτε εγώ το ξέρω, ούτε εσείς το ξέρετε. Ο Steve Gregg είναι ένας από αυτούς που χάσαν τον αγαπημένο του σκύλο. Το 2012. Το Wolfgang. Έχασε ένα κομμάτι από τη ζωή του. Προσπαθώντας να διαχειριστεί τη θλίψη του, αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Πήγε σε ένα καταφύγιο ζώων και ζήτησε να υιοθετήσει τον πιο ηλικιωμένο και παραμελημένο σκύλο. Εκείνον που είχε τις λιγότερες πιθανότητες να βρει ποτέ οικογένεια. Η εμπειρία αυτή του άλλαξε τη ζωή. Κάθε φορά που ένας από τους ηλικιωμένους σκύλους του έφευγε από τη ζωή, ο Στίβ άνοιγε ξανά την καρδιά και το σπίτι του σε ένα ακόμη σκύλο που κανείς δεν επέλεγε. Με τα χρόνια χάρισε αγάπη, φροντίδα και αξιοπρέπεια σε δεκάδες ηλικιωμένους και άρρωστους σκύλους, προσφέροντάς τους το πιο πολύτιμο δώρο. Μια οικογένεια στα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Ωραίος ο Steve.

0: Ωραίος. Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Θα παραμείνω σε αυτή την εποχή μουσικά. Υπήρχαν τεράστιες επιτυχίες. Some One Hit Wonder, δηλαδή η Tonic, ας πούμε, γνωρίζανε τεράστια επιτυχία με αυτό εδώ, το If You Could Only See Me Now.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον αυριανό, στον σημερινό και στον αυριανό καιρό. Μία κορυφή από Πολώνια, hotel, spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ πρώτον στη Θεσσαλονίκη για σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα αυξηθούν στις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα όμως στα γύρω ορεινά. Από αργά το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν ακναίου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη τη νύχτα θα είναι βορειοδυτική 4 με 5 βοφόρ, τώρα είναι μεταβλητή 3 βοφόρ, η θερμοκρασία έως 34, για να δω είναι. Ναι, 34 είναι, μέσα είναι. Ενώ για αύριο στη Θεσσαλονίκη πάλι θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Στις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Για αύριο αυτά. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Μπαμπίνιο το ζήτησε αυτό εδώ το τραγούδι που θα σας μεταδώσω από τους Default. Τώρα, όλη αυτή την ιστορία για τους Default, για τον τραγουδιστή των Default, μου την έχει πει ο Chad Kroeger, ο τραγουδιστής των Nickelback, που είχαμε πρωτογνωριστεί στη Νέα Υόρκη. Μετά από 2-3 μέρες έδινε live στο Atlantic City, κάλεσε μένα και τον Αταλάκη, πήγαμε και εκεί. Μαζί του ήταν και η Default, η Saliva. Στη Νέα Υόρκη ήταν η Cypress Hill, ο Pete York, η Bush. Είδαμε πολύ πράγμα, γνωρίσαμε πολύ κόσμο. Λοιπόν, μου λέει ο Chad Kroeger, ξέρεις, λέει, το ακουστή το Default. Εγώ τον ανακάλυψα πηγαίνοντας στο βενζινάδικο να γεμίσω το αυτοκίνητο με βενζίνη. Ξαφνικά το παλικάρι που είναι να με βάλει με βενζίνη στο αυτοκίνητο, γιατί έχει self-service αλλά έχει και full service, ερχόμενος για να πάρει να βάλει βενζίνη, τραγουδούσε. Τον ακούω εγώ, παθαίνω πλάκα. Τι φωνή είναι αυτή, ρε, του λέω. Λέει, τραγουδάς πουθενά? Όχι, μόνο εδώ στο βενζινάδικο, λέει. Δεν ακούω τη φωνή, έτσι. Αύριο στο στούντιο. Στο στούντιο αύριο. Νάτος.
1: Hey, this is Dallas from Default and you are listening to 104.7 Rock Radio Greece.
0: Άκου εδώ φωνάρα τώρα. Άκου εδώ τι γίνεται.

να πας στο Βενιζέλο και ακούσε τη φωνή, ρε φίλε, τρελαθείς. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε? Τι μπορεί είναι αυτό? Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση στις σχετικές αρτηρίες, Τσιμισκή, Γνατία. Εντάξει, το flyover, πάντα πάρτι γίνεται εκεί, να ξέρει. Υπομονή, τσούκου τσούκου και θα φτάσουμε, τι έκαμε. Μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Αυτή είναι η μοναδική default, The Wasting My Time.

Καινούργια συνεργασία, καταπληκτικό τραγούδι. Ο Charles Kelly, τον Lady Antebellum, Lady A. Παρέα με τον Richard Marx. Driving and listening to music.

ascolti e στραγουδάρε στο μοναδικό ελεύθερο ανεξάρτητο Rock Radio Michel. Εδώ στου 104,8 από το κέντρο, ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρο, στα 3 β 37 χρόνια παρεούλα. Βάθο, βάρο και καλοκαιρινό Μακάρο. Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music. Το έχουμε κάνει 100.000 φορέ. Έτσι, δεν γίνεται. Η μουσική είναι στη φλέβα μα, στην ψυχή μα. The Aspen Creek, Lars Subsound. Είναι στο Top 10, στο νούμερο 8. Με το μοναδικό Tell Me.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

μπήκαμε στην τελική ευθεία με Christians. Πάγει λόγος και τι γενέθλια. Θα τα δούμε τώρα, σε πολύ πολύ λίγο. Αυτό όμως που πρέπει να σας υπογραμμίσω και να σας δώσω την ευχαίρεια της επιλογής, τι θα κάνετε που σου κου. Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης, ο κύριος Rock Branch, ο μεγάλος μου, μακάρος, θα παίζει μουσική στο κάμπινγκ στο Ποσίδι το βράδυ. Το Σάββατο βέβαια μετά την συναυλία το μπλε. Το Σάββατο όμως έχει διπλό χτύπημα, δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι ο Δημήτρης θα είναι στο Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά, θα παίζει μουσική για εσάς από τις 12 το μεσημέρι και μετά το βράδυ το βρείτε στο Ποσίδι, εντάξει. Double Trouble, παρέα με το οπτικά Ζάνη, Σωτήρη Τζιόγιο, ο Βακάρος, τα τρία μήτα, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 και φυσικά σε απευθεία σύνδεση Radio Drama 99 και 1 και rockradio.gr από το site μας παγκοσμίως, ψηφίστε και για το Top 10. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά όλες σας τις ασφάλειες, φτωχήντα μηχανές, σπίτια, δουλειές, τα σκάφη σας, τα τζέτσκι, ό,τι έχετε και δεν έχετε και ασφαλίστε. 231-0-251-051 επικοινωνήστε εκεί με τον Πέτρο Ζαΐρη για να σας τακτοποιήσει με τις ασφάλειες. Τώρα, 8 Ιουλίου και το 1985 γεννήθηκε ο Τζέιμι Κουκ από τους κιθαρίστας από τους Arctic Monkeys. Το 1976 ο David Kennedy, μέλος των Box Car Racer και φυσικά μετά από τους Blink 182. Το 1971 γεννήθηκε ο drummer Neil Nevers από τους

1944 Jaumi Johansen, drummer και αυτός, των Allman Brothers. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο 5 Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, οι βλάβες σας, τα σέρβις σας. Εκεί η καντιστάση Αγίου Δημητρίου 46. Να συνεχίσετε με τον Αντρέα. Γεια σου Αντρέα, φιλαράκι μου. Ή επικοινωνείτε στο 231-295-95-97. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει τραβήξει ο Prince. Δεν τα τραβά μόνο στην Ελλάδα, σας το έκανα και βίντεο. Εμφανίζεται στην πόλη του, στην Μινεάπολης, έτσι. Κάνει διάφορες εμφανίσεις από το πρωί. Το βράδυ όμως έχει κλείσει μια έτσι, συναυλία σε ένα κλαμπ, όπου εμφανίζεται στη σκηνή στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα. 3 και 5 3.30. Μπουκάρει η αστυνομία, το κατεβάζει από τη σκηνή, κλείνει το μαγαζί, διώκει τον κόσμο. Όλα αυτά γιατί το μαγαζί, το κλαμπ, η άδειά του ήταν μέχρι και τις 3 το βράδυ. Δεν πάνε άσο Prince εκεί πέρα πάνω στη σκηνή. Εδώ άμα η άδειά σου λέει 3, τρύπα. Αυτό ακριβώς έγινε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Πάμε να απολαύσουμε Prince, τεράστια επιτυχία.

Αυτό το τραγούδι που ακούτε, το Little Red Corvette, είναι η αιτία που γράφτηκε και δημιουργήθηκε μια άλλη τραγουδάρα. 29 Ιανουαρίου του 1983 παντρεύεται η Stevie Nicks με τον Kim Anderson. Και πάνε έτσι γαμήλιο ταξίδι με το αυτοκίνητο στη Σάντα Μπάρμπαρα, στο ραδιόφωνο ακούγεται το πριν στο τραγούδι Little Red Corvette. Και αρχίζει και μουρμουρίζει λίγο κάτι με μια μελωδία η Stevie Nicks. Εδώ φτάνουν στο ξενοδοχείο, το ηχογραφούν σε ένα demo. Με το που επιστρέφουν μετά το γαμήλιο ταξίδι, η Stevie Nicks είναι φιλαράκι με το Prince. Του λέει έλα γρήγορα στο στούντιο, έλα γρήγορα στο στούντιο. Πετάγει το Prince στο στούντιο. Λέει ηχογράφησε αυτό ακούγοντας το Little Red Corvette. Άσε να το φτιάξω εγώ. Αρχίζει κάτι εκεί με τα drum machine, κάνει διάφορα τα περίεργα του ο Prince. Έτοιμο είναι το τραγούδι και φεύγω. Και φεύγει, πραγματικά. Ξέρετε για ποιο τραγούδι μιλάμε, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για αυτό εδώ το τραγούδι, όπου έκανε και μια ιδιωτική συμφωνία με την Stevie Nicks να μην εμφανιστεί στα δικαιώματα, αλλά τα δικαιώματα να τα δώσει η Stevie Nicks μαύρα. Μαύρα, θα του δίνει αυτή. Θα του δίνει. Εντάξει, κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτή εδώ η τραγουδάρα. Stand back.

Εμείς κάθε, Kate Hudson, κάθε χρόνο έρχεται και στη δική μαμά και ο Golden Horn και είναι τέτοια από το Kate Russell το γίνεται. Αλλά βάζει συνέχεια βιντεάκια με κιθάρες, τραγουδάει, κάνει, ράνει. Άμα πας στη Σκιάδο μπορεί να την πετύχετε, άλλη και σε αυτό. Μοναδική Kate Hudson, όχι μόνο ηθοποιός, αλλά και καταπληκτική τραγουδίστρια. Κατέφτασε στο στούντιο Τάσος Μητακίδη σε λιγότερο από 10 λεπτά θα είναι μαζί σας και θα σας πάρει και τις 5 η ώρα Δημήτρης Δημητρίου, στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος, στις 9 θα είμαστε ξανά μαζί με τα Nine Tracks, Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος απολαμβάνει τα μπανάκια του και καλά κάνει, αφήστε τον λίγο, μπορεί την 5η να είναι εδώ να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε ψηλά στο Rock Radio, σε αυτές το νούμερο 3, αυτή η μοναδική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald's. We go back. Και αμέσως μετά

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κεντρικό μου χορηγό, τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Έλα να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράτου. Είναι το Rock Radio Μικέλ στου 104,7. Τσακώστε τα καβεδάκια σας, κάντε ένα διάλειμμα. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Ευχαριστώ πολύ το Ράδιο Δράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Πάω τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία, την κατάσταση του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα αγωνία. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie S. Αν μυρίζει στα γραμμάρα και στο Facebook. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια, και σε επιλεγμένες μπουτίκ θα τα βρείτε. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εγγύηση Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβλή γενέδλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής Μότο Μάλαμα Σπίτσε Βεσαγίου Δημητρίου 46. Μηχανές σας, τα σκούτες σας, τα σέρβις σας, οι βλάβες σας. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά, ρούχα, κούπες, καφέ, καπέλα, ό,τι γουστάρετε. Στα ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox και συνονοήσεις. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ θα βρείτε τον Δημήτρη Βακάρο, το μεγάλο μου, να παίζει μουσική στο κάμπινγκ στο Ποσίδι. Το Σάββατο δεν θα παίξει μετά τη συναυλία των Μπλε. Θα σας πάει μέχρι το πρωί. Το Σάββατο είναι διπλό το χτύπημα. Τα Pop Trouble που λέμε, μπράβο. Από τις 12 το μεσημέρι θα το βρείτε να παίζει μουσική στο Premium Beach Bar Diamond. Τι μαγαζάρα, στα Νέα Μουδανιά. Και εγώ εκεί θα είμαι και θα κάνω τις μουσικές μου, να ξέρετε. Κάπου θα βολευτώ, γιατί γίνεται πατσουρλισμός. Λοιπόν, αυτά. Τάσος Μητακίδης, Σωτήρη Τζότζο, Βακάρος out. Εμείς τα λέμε μαζί το βράδυ στις 9. Σας αφήνω με το νούμερο 2, Generation Radio, The Melody. Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ πολύ, γεια. Yeah.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

πάντα στα side projects τους, οι frontmen φροντίζουν να εκφραστούν λίγο καλύτερα. Ο Tim Booth παρέα με τους Bad Angels, ο Dave Gahan μαζί του με τους Soul Savers. Γενικά υπάρχει ο χαρακτήρας και η χρειά αυτής της φωνής, αλλά νομίζω ότι μπορούν και πειραματίζονται λίγο παραπάνω. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Rock Radio Mikelis στους 104 και 7, Τάσος Μητακίδης κοντά σας, ως ήθιστε εξάλλου, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη για δύο ολόκληρες ώρες, από τις 3 έως και τις 5. Μείνετε κοντά μας, άνοιξε κι άλλο την ένταση, όλα μα όλα θα πάνε καλά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και διαχείριση η συγκεκριμένη συνθήκη. Ξεκινήσαμε με την Booth και αυτή είναι η Tina Turner.

0: Το μουσικό θέμα της ταινίας, οι μεγάλες προσδοκίες. Η Tori Amos ερμηνεύει από τα Siren. Έδωσε το κρέδιο Μικέλ στους 104.7. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, προσοχή λίγο.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: είναι μια μπάντα που έχουμε πολύ καιρό να θυμηθούμε. Αυτή είναι η Train, ερμηνεύοντας Drops of Jupiter. Ακούσατε και το ID λίγο πιο πριν. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio BKL στους 104.7. 23 10 25 104 και 7. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, rockradio@rockradio.gr, μέσω email. Και όπου και να μπείτε στη Meta, στα social media, θα μας βρείτε ως Rock Radio 104 και 7 official. Στείλτε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Πάμε σε διαμυστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με YouTube. Μείνετε εκεί.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: And a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

εν αναμονή της παγκόσμιας περιοδίας. Αυτή είναι U2 ερμηνεύοντας Ordinary Love στο δεύτερο ημίωρο και πάντα μα πάντα εδώ στο Rock Radio Μικέλη στους 104.7. Καλό απόγευμα σε όλους. Αυτή είναι η Verve. Το τραγούδι λέγεται I'm a Lucky Man.

Είναι από αυτά τα καλοκαιρινά που μου αρέσουν εμένα πάρα μα πάρα πολύ. Aspen Creek featuring Lars Safsant. Τραγούδι λέγεται Tell Me. Είναι στη θέση νούμερο 8 για αυτή την εβδομάδα στο Rock Radio Stop 10, όπως το ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 στα Night Tracks με τον Σωτήρη Τζότζο Βακάρο και σε επανάληψη τα Σαββατοκυριακά. Τώρα βέβαια εμείς όταν ακούμε ένα τραγούδι θυμόμαστε κάποιο άλλο, μπορεί να κολλάει. Για παράδειγμα, εγώ θυμήθηκα ότι έχω να μεταδώσω αυτό το τραγούδι, μπορεί και χρόνια. Όταν κυκλοφόρησε ήταν το ιδανικό για να μπορέσεις να περάσεις από pop σε κάτι λίγο πιο soul, λίγο πιο αυτό. Ο καλλιτέχνης είναι ο Curtis Mayfield. Το τραγούδι είναι από αυτά τα οποία κουμπώνουν οπουδήποτε, σε μαγαζί, σε ραδιόφωνο, στο ασανσέρ, σε αίθουσα αναμονής. Μια χαρά. Ο τίτλος του Just a Little Bit of Love.

θέλεις να σου πω, αγαπητέ ακροατή, γιατί κάνουμε ραδιόφωνο εμείς, εγώ προσωπικά δηλαδή, πάνω από 3,5 δεκαετίες για μηνύματα σαν αυτό που στέλνει η Νέτα και λέει: πώς καταφέρνεις με 5 τραγούδια να διώξεις τα στραβά μιας κακής μέρας? Μαγεία ρε φίλε. Και η απάντηση, Νινέτα, μπορώ, ε? Θα μου πεις, εδώ είπα το δικό σου, το δικό μου δεν θα πω. Λέω ότι είναι με αγάπη για τους δικούς μου ανθρώπους. Και αυτό το οποίο έχουμε χτίσει, κάτι τέτοιο είναι. Είμαστε μια παρέα 3,5 δεκαετίες. Πολλές φορές μεγαλώνει, άλλες φορές μικραίνει. Κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Αλλά υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Και αναφέρεται πάρα πολύ ωραία σε αυτό το τραγούδι. Από το Bill Withers. Just the two of us.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

Επειδή ο Chris Isaac δεν είναι μόνο το Blue Hotel και το Wicked Game, είναι και αυτό, The Reverie. Είναι και πολλά άλλα, αλλά ας μείνουμε σε αυτό τώρα. Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, ενώ Radio Mikkel στους 104.7, Τάσος Μητακίδης εδώ, έως και τις 5. Στην εκπομπή της Τετάρτης, που ερχόμενη μεσούση της εβδομάδος έχει τη δική της ένταση, φόρτιση, γιατί εντάξει, από ηλίθιους έχετε συναντήσει μέσα στην εβδομάδα, μέχρι και σήμερα θα συναντήσετε κατά πάσα πιθανότητα και μέχρι την Παρασκευή. Όχι ότι κάνουν ρεπό τα Σαββατοκυριακά, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο διαχειρίσιμη τότε. 1983, από το Rebel Yell, αυτός είναι ο Billy Idol.

0: Πραγματικά, το να είσαι φυγόμαχος ή ρυψασπής δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι πολύ όμορφη η ζωή, ό,τι και να αντιμετωπίζεις. Και επειδή είναι και όμορφη ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία, το Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, αυξημένες νεφώσεις παρακαλώ, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητή έως 4 από φόρου. Θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου το δελτίο καιρού.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Άντε, πετάγεσαι εκεί, παιδες πάμε. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θέλω να μείνω τώρα σε καλοκαιρινούς ήχους, κακό είναι αυτό. 1984. Αυτός είναι ο Billy Ocean. Περιμένετε, βγάλω follow, μα δεν ξέρω τραγούδι.

0: Θα γυρίσω σε δεύτερες, να είστε σίγουροι. Θα αφήσω τη ραδιοφωνική μου καριέρα και θα κάνω αυτό που κάνει η Μαντό καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στην ελληνική μουσική σκηνή. Δεύτερες. Αναδεικνύω το τραγούδι και πάνω απ' όλα είμαι και μετριόφρονο. Methods of Silence 1989. Η καμουφλάζ ερμηνεύοντας Love is a Seal. Και κάπως έτσι συμπληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Μείνετε εκεί που είστε. Έχουμε υπέροχα τραγούδια και για τη συνέχεια αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 216 434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor.
4: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide. One.

Bruce Hornsby and the Range. Πώς να μην μπερδευτείς τώρα με αυτό το όνομα. Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Στην τελική ευθεία και πάντα μα πάντα εδώ, στο Rock Radio Mikkel, στους 104.7. Είμαι ο Τόσος Μητακίδης, θα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 έως και τις 5 και αυτή είναι η Serial, ερμηνεύοντας Stop Killing Time.

ο ηγέτης των Roxy Music, ο Brian Ferry, μέσα από το Bête Noir. Νομίζω ότι γιατί εμείς γαλλικά δεν κάναμε πιάνο, μπαλέτο. Το Bête Noir, λοιπόν, του 1987, αυτό είναι το Kiss and Tell. Νεράκι, νεράκι σήμερα έχει κυλήσει στα 13 πριν από τις 5. Ένα ταξίδι μέχρι την Ιρλανδία να συναντήσουμε έναν από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της χώρας που ακούει στο όνομα Κρίστεμπερκ. Τι να διαλέξεις από αυτόν? Ό,τι ταιριάζει εν προκειμένου. Αυτό είναι το The Traveler.

Αυτή είναι η Τζοζεφίν του Chris Rea, όχι αυτοί που ξέρουν εδώ οι μικρότερες ηλικίες και δι έφηβοι και νεάνιδες. Γιατί εδώ τραγουδάμε το 1985, εντάξει. Ούτε ιδέα δεν ήταν αυτή η Τζοζεφίν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Τα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα. Στα ραδιοφωνά σας, στα κινητά σας τηλέφωνα, τους υπολογιστές σας γενικότερα, Rock Radio Mikkel στους 104.7 και ο Τάσος Μητακίδης, με τον οποίο ανανεώνετε το ραντεβού σας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 3. Σας αφήνω με Christians και I Found Out. Φίλια πολλά.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.

0: Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Αχ, καλοκαίρι. Ωραία πράγματα. Ζέστη, κουνούπια, μύγες, υδρότας, χαμός. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θωμάς Σταματόπουλος, εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλος 104.7. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9, όπως πάντα, από Δετάρτη μέχρι και Παρασκευή. Τα λέμε μαζί. Θα έχουμε πάρα πολύ μουσική. Και αν βρούμε τίποτα ενδιαφέρον, θα σας το μεταδώσουμε. I found out.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Πήγαμε πάρα πολύ πίσω στο 1980. Εκεί συναντούμε τον Cliff Richard όταν κυκλοφορούσε το I'm No Hero, έτσι λέγεται το άλμπουμ του, In the Night, εδώ στο Ροκρέντι Μικέλ. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να ανέρχεται στους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, είναι λίγο αποκλειστικά, αλλά τι να κάνεις. 45% υγρασία. Εντάξει. Δεν ξέρω αν αντέχετε ή όχι, αλλά όταν είναι συνεχόμενα αυτά άνω των 32-33 βαθμούς Κελσίου κάθε μέρα, αυτό καθετά κουραστικό. Ναι, εντάξει, λέμε καλοκαίρι, ελληνικό και τ' άλλο. Αλλά λίγο 2-3 βαθμούς πιο κάτω, ρε παιδιά. Λίγο έτσι να σταθούμε όμορφα. Born too late, αυτό μας λένε οι Clarks.

κιθαρίστας του Duran Duran για δύο χρόνια, από το 1984 μέχρι το 1985. Στους Τζέρεντ επίσης Μέκερς φυσικά, επίσης κιθαρίστας εκεί και σε όλο καριέρα. Αυτός είναι ο Άντι Τέιλορ. Night Train, σαν ένα υπέροχο άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, το 1987. Ρόκρατε Μικέλος 104.7. Καλησπέρα να στείλω στον Άρη. Γεια σου Άρη. Ο οποίος μας ζήτησε μονόκερο. Και τώρα προσπαθώ εγώ να σκεφτώ τώρα ποιος είναι μονόκερος στον Αμέρικα. Φλασιά, The Last Unicorn. Λογικά κάποτε, κάπως έτσι. Από την ομότητη ταινία The Last Unicorn. Αυτή είναι η Αμέρικα. Hello Άρης. Καλησπέρα.

το νούμερο στο Rock Radio έρχεται από το Michael Stipe, τον R.E.M. και τον Andrew Watt. Ή Andrew Watt, όπως θέλετε πείτε τον. I Play the Fool εδώ στο Rock Radio Μικέλ. Εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρου και το Rock Radio Stop 10, και φυσικά μπορείτε να το απολαύσετε και σε επανάληψη Σαββατοκύριακο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Αφήνουμε τον Michael Stipe και τον Andrew Watt για να υποδεχτούμε τον Lou Gramm. Το συγκρότημα που είχε δημιουργήσει το 1991 κυκλοφόρησε ένα και μοναδικό δίσκο, αλλά αυτό άξιζε για χίλιους. Shadow King, έτσι λέγεται το συγκρότημα, Shadow King και ο δίσκος Once Upon a Time.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

υπέροχο Τζόνι Μαρ. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και όταν γράφει μουσική γράφει Spin, αυτή είναι η νέα του δουλειά. Το μεταξύ κάπου διάβασα ότι αποφάσισε να πωλήσει κάτι εκατοντάδες κιθάρες που έχει. Που πιάσαν οι στόχες. Άσπα. Λοιπόν, δεύτερο μέρος για σήμερα, 8 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίστε κυρίες και κύριοι. Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας. Θα είναι μέχρι και τις 9 σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Παρακαλώ. Το Μουντιάλ βαίνει προς το τέλος του και αυτό σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα καιρό. Έχουμε μια μισή εβδομάδα περίπου. Βέβαια, έχουμε τα πρώιμη τελικά, τα ημιτελικά και το μεγάλο τελικό. Αυτά και τελειώνει. Εσάς κυρίες, εντάξει, εμείς θα κάνουμε μετά. Βουτιές θα μου πείτε.

Σε έχουν μείνει, αλλά δεν μασάνε τίποτα. Φυσικά, εντάξει, μιλάμε για τον Mick Jagger, τον Keith Richards και τον Ron Wood, έτσι, δεν το συζητάμε. Rolling Stones, σε καινούρια δουλειά που έχουμε από αυτούς, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Περιμένουμε αγωνίως να κυκλοφορήσει 10 του μήνα Divine Intervention, έτσι μας λένε. Άλλο ένα τραγούδι μέσα από την τελευταία δουλειά που περιμένουμε και η οποία θα κυκλοφορείται σαν Foreign Tongues. Καλησπέρα στον Bill Roy εκεί στο Main USA. Hello Bill! Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δοκιμαθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά γενικά έθεσε ο καιρός και στην Αττική, για εσάς μας ακούτε από εκεί μέσω διαδικτύου. Γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα συμμετούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Βόρεια άνεμη 3 μέχρι 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4, 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου εκεί η θερμοκρασία. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτά λοιπόν είναι και με τους Rolling Stones. Ακούσαμε και τον Gene Simmons. Αυτή είναι η Kiss. Ξέρω, το Bill τους αρέσει. Αρέσει, μάλλον. Να του αρέσουν, θέλω να πω. Υπερβολικά κιόλας. Crazy, crazy nights. Εδώ στο Rock Radio Mikael. Stay tuned.

σε όλο τον κόσμο. Εκεί φτάνει το σήμα του Rock Radio. Είτε εντερνετικά, είτε live, είτε στα FM. Βέβαια, στην περιοχή μας γενικά, στη Βόρεια Ελλάδα. Ιντερνετικά σε όλη μα όλη τη γη. Listening live all the way from Maine, USA. Μας λέει ο Bill. Hello, hello. Πολύ χαίρομαι πραγματικά. Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιάννη Δημητρόπουλο, το παλικάρι μας. Τον απολαμβάνουμε κάθε Παρασκευή εδώ στο Rock Radio σε 11 το βράδυ. Καλησπέρα στο Σπύρο το Σπυλιόπουλο, τον Δημήτρη τον Χατζούδα, τον Νίκο τον Χρυστοδούλου, τον δικό μας το παλικάρι. Επίσης, τον απολαμβάνουμε Σαββατοκύριακο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Καλησπέρα στο Δήμο Μακάρο, στο Δηράκι μας αμέσως μετά. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Rock Radio Weekend στους 104.7 και αυτή είναι η Laura Branigan. Πάνε πίσω στο 1982 και εκεί θα ακούσεις Gloria. Stay tuned, Rock Radio Weekend.

Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock Radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

Βέβαια το MTV πια δεν υπάρχει, αλλά το θυμόμαστε. 1985, Money for Nothing, αυτή είναι η Dire Straits. Τελική ευθεία για σήμερα και ο Θωμάς Θεματόπουλος εδώ στο Ροκρέτιο Μικέλους 104.7, ακριβώς τα 24 πριν από τις 9. Πάμε δύο χρόνια πίσω, όπου η Stevie Nicks κυκλοφορούσε το Wild Heart. Μέσα από αυτό, εκπληκτικό πραγματικά stand back. 10 χρόνια μετά ακριβώς το διασκεύασε και ο Ρος Στιούαρτ. Με την ίδια μαγική συνταγή, έτσι. Οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι καλύτερο ή όχι. Και τα δύο είναι μαγικά.

Έτσι λοιπόν, Shakedown, Pop Singer και καλησπέρα στο Γιώργο, στη Σαρλίζ, στο Θωμά. Το συνονόματο, γεια σου ρε Θωμά. Καλησπέρες επίσης έχουμε, ναι, αλλά πρέπει να τις βρούμε τις καλησπέρες. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα και στον Τάστο Μιλωνά, γεια σου λίγο. Λοιπόν, καλησπέρες επίσης στον Παύλο, στον Βασίλη, στον Στέφανο, στον Γρηγόρη, στον άλλο τον Βασίλη και στον Δρόσο. Να είστε όλοι καλά ρε παιδιά, μια τεράστια παρέα εδώ στο Rock Radio. Και φυσικά να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του σταθμού μας για το υπόλοιπο της βραδιάς και για αύριο Πέμπτη αμέσως μετά Σωτήρη Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks, ενώ Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος έρχεται ξανά στις 11 για να κλείσει το live πρόγραμμα του Rock Radio. Καλησπέρα στην Φέη, επίσης την Πέμπτη θα την αύριο θα την απολαύσουμε το πρωί, θα μας ξυπνήσει η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Δημήτρης Βακάρος στις 11, Σωτήρης Βακάρος, Double Trouble στη 1, Στέργιος Παπαχατζόπουλος στις 3, Δημήτρης Δημητρίου στις 5, μέχρι να τα ξαναπούμε εμείς. Καλησπέρα στο Σάμιουελ εκεί στο Μέχικο. Hello Samuel! Ωραία φίλε, τι ωραία πράγματα. Ζήτησε 7 Ways και Journey. Stay tuned!

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν και για σήμερα. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ραντεβού πρώτο Θεός αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σωτήρης Τζότζο Βακάρος αμέσως μετά με τα Night Rocks. Η μακροβιότερη εκπομπή των FM της Θεσσαλονίκης. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα το βράδυ της Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Κάντε και τη βολτούλα σας. Καλός είναι καιρός, ζέστη έχει. Έτσι κι αλλιώς. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε αύριο. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Τι εκεί.
11: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
12: Ναι.
11: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
13: Rock Radio. Ready, ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

1984 οι Flock of Seagulls μας δίνουν αυτό τον ύμνο, The More You Live, The More You Love. Τετάρτη βράδυ ξεκίνησαν τα Night Tracks και θα πάμε έως και τις 11. Σωτήρη Τζιόγιο, ο Βακάρος στα 3 μήτα μαζί σας, Βάθος, Βάρος και Σάμερ Βακάρος, ναι, καλοκαιρινός. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη και βέβαια σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα σας και εκεί και παγκοσμίως μας ακούτε από το site μας rockradio.gr. Για να ξεκινήσει φυσικά επισήμως η εκπομπή, άμα δεν ακούσει τη φωνή της Τζούλη Μασίνο και του Γιώργου Γκάκη and the Troublemakers, το τραγούδι των Night Tracks, δεν ξεκίνησε η εκπομπή επίσημα. The Night Tracks song, πάμε!

Όσα χρόνια και αν περάσουν, μεγάλη τραγουδάρα, ο ύμνης ακλάμε στο σαξόφωνο της E Street Band του Bruce Springsteen, παρέα με τον Jackson Brown, You're a Friend of Mine. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, αλλά και ήδη, αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux, επικοινωνήστε 2-31-0-20-55-82 και φυσικά και για τα προβλήματα που έχετε ηλεκτρολογικό ή υδραυλικό πρόβλημα στο σπίτι σας, ο Σταύρος είναι εκεί για να τα φτιάξει. Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά στην θερμοκρασία. 31 βαθμοί Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή, με υγρασία να αγγίζει το

0: from Thessaloniki. Sotiris Vakaros.
1: 19 λεπτά μετά τις 9 και σας έχω ωραία πρόταση αυτό το Σάββατο στο Premium Beach Bar Diamond. Από τις 12 το μεσημέρι θα παίζει ο Mr. Rock Ranch Δημήτρης Βακάρος, ο μεγάλος μου. Αλλά Double Trouble το Σάββατο, γιατί μετά ακριβώς τη συναυλία των Μπλε το βράδυ στο κάμπινγκ στο Ποσίδι εκεί στο Απιφύτα, θα αναλάβει τα τέξη ο Δημήτρης και θα σπάει μέχρι το πρωί, εντάξει. Άρα είτε 12 το μεσημέρι είτε 12 το βράδυ,

1979 ο Cliff Richard μας δίνει αυτήν εδώ την τραγουδάρα. We don't talk anymore. Άμα χαθεί η επικοινωνία, χάθηκαν όλα, να ξέρετε. Είστε στα Night Tracks, ο Τζο Τζο Βακάρο.

Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες τραγουδάρες που έχουν ξεκινήσει από το πειρατικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Φλαράκι μου, είμαι ο Γιώργος Αλεξίος Σελίδης. Έχεις τραγουδάρες έπαιζε. Από τον Μπέρτι Χίγκινς. Tokyo.

0: Από το εκπληκτικό Pirates and Poets, Bertie King 1983, Tokyo Joe. Θα παραμείνω σε αυτό το ύφος. Ο αείμνηστος Benny Mardone, πριν το να χάσουμε, μας είχε στείλει και ένα βιντεάκι και μας είχε πει αυτά εδώ.
1: This is Benny Mardone giving you a shout out to the greatest station in rock and roll history, 104.7 Rock Radio Greece.
0: Όταν σας λέει το φιλαράκι σας εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι το καλύτερο rock radio του πλανήτη. Δεν σας τα λέω γιατί θέλω να έχω τέτοια έπαρση. Όχι.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

Ο ελληνικής καταγωγής Άλεξ Καπράλος τραγουδιστής στο Λίνα Φρανς Φέρντιναντ έχει πάει νούμερο 1 στο Rock Radio στα τέλη μας. Είναι εδώ η τραγουδάρα Night or Day. Εμείς θα λέμε και τη νύχτα και την ημέρα. Night Tracks 37 χρόνια, 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: μοναδικό
1: flashback
0: με Natalia's Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook και σε επιλεγμένες boutique σε ολόκληρη την Ελλάδα να βρείτε εκπληκτικές δημιουργίες. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 8 Ιουλίου στο 1977 και στην κορυφή του Billboard
1: flashback
0: θα συναντήσουμε το μουσικό θέμα από την ταινία Rocky. Rocky Balboa. Sylvester Stallone. Bill Conti. Gonna fly now. Στην κορυφή του Billboard. Σαν σήμερα. 1977.

0: flashback.
1: Μην Ναταλίας Χάνμι στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, χειροποίητα, ζωγραφισμένα, σχέδια, φάτσες, χαμός γίνεται. Ρούχα, αξεσουάρ, πάρα πολλά πράγματα δείτε. Θα βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκ σε όλο και την Ελλάδα. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 8 Ιουλίου 1977 στην κορυφή του Billboard, Bill Conti, Gonna Fly Now, το μουσικό θέμα από την ταινία Rocky.
2: Hey, it's Giorgio Vaccaros.
3: Night Tracks.
2: Rock Radio 104.7.
1: Επιστροφή στο σήμερα και Rolling Stones μέχρι αύριο το βράδυ στις 10 είναι στο νούμερο 5, ακριβώς στη μέση του Rock Radio Top 10. Θα μας πάρουν από το χεράκι και μουσικά θα μας κάνουν ένα ωραίο ταξίδι στα αστέρια. In the stars, the Rolling Stones.

Γεια σου, Δημητράκη, αγόρι μου. Καλησπέρα, Σωτήρη, και καλησπέρα σε όλους που γράφει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που με κρατούσαν μια πολύ καλή παρέα 24 ώρες, 24 ώρες στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ και πάλι. Όλα καλά, όλα καλά, Δημητράκη, που τα πάνε. Βραστικά σου, αδερφέ. Είσαι αδερφός. The Rolling Stones and the Stars. Ένα τραγούδι που είναι υποψήφιο να μπουκάρει ό,τι αφορά το Rock Radio στα 5. Οι Stones είναι, είπαμε, στο νούμερο 5. Μέχρι αύριο το βράδυ στις 15. Στις 10 είναι η πρώτη μετάδοση. Το Top 10 από τον κύριο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτή η καταπληκτική συνεργασία του Charles Kelly με τον Richard Marx.

Ξέρετε αυτή την συζήτηση την είχαμε τα παιδιά με τον Δημήτρη και τον Απόστολο, ειδικά με τον Απόστολο. Μου έλεγε ρε παπά, πρόβασα τον οδηγό και να μην ακούω μουσική. Εκατομμύρια φορές του. Κι εγώ μαζί σου. Driving and listening to music. Βέβαια ο κατάλληλος τίτλος θα ήταν Driving and listening to rock.

0: Αυτή είναι η μοναδική Madness. Και το 2012 μας δώσανε αυτήν εδώ τραγουδάρα. Never knew your name. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρο, Τετάρτη βράδυ, 8 λεπτά πριν κλείσω την πρώτη ώρα. Θα πάμε παραούλα έως και τις 11. Αυτό το βιολί 37 χρόνια τώρα. Στο δικό σας, δικό μας, ολονών μας, Rock Radio Μιχαήλ Ζούς 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1. Καλησπέρα σας και παγκοσμίως από το site μας ακούτε, rockradio.gr. Πάρτε μας μαζί σας με τα CarPlay σας, τα κινητά σας. Γενικά με όλη την τεχνολογία, ε.
1: This is Robert from The Cure, you're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.
0: Δώστε κανένα φυλάκι, δώστε κανένα φυλάκι. Καλά τα έλεγε ο Robert Smith που πήραμε τα πυρόνια κάτω εκεί στην Αθήνα. Καλό παιδί είναι ο Robert Smith. Έτσι, κυκλοφορεί το 1987 ένα άλμπουμ με τίτλο Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Άντε βρε, τσικούνιδες, δώστε κανένα φυλάκι. Αυτό είναι μοναδικό, είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Και φυσικά τα ωραιότερα που μας έχουν δώσει Cure. Just like heaven.

Το τραγούδι 1984, 14 χρόνια πριν μου δεν ήμουν. Από το Love Fly, από King, μου άρεσε. Το συμπαθούσα πολύ. Δεν θα είναι αυτό όμως που θα μου κλείσει την πρώτη ώρα των Night Tracks. Κάτι πιο πρόσπαθο. Αγαπητή Καζίμπιαν. Και το Coming Back to Me Good που πήγε και στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Αυτή θα κλείσουν την πρώτη ώρα. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Καλησπέρα σας. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα πάμε παρεούλα έως και τις 11 στους 104,7 Rock Radio Michel.

Θέλετε να ταξιδέψετε σε ιδιαίτερους προορισμούς, σε εξαιρετικούς προορισμούς, να κάνετε ένα ταξίδι ζωής. Αυτά μόνο στο Sunfly Travel, πιστέψτε με. Στην περιοχή Λευκού Πύργου, εκεί με την μοναδική Μαρία Σούλη. Έχει πάει σε 178 χώρες. Έχει κάνει την έρευνα για εσάς. Επικοινωνείτε στο 231-0-280-500 Sunfly Travel. Έχει αυτό το Single Travelers. Αν είστε μόνοι, μόνες, μικρές παρέες 4 ατόμων, να ταξιδέψετε και να περάσετε τέλεια. Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: Hello again, here's what's happening.
13: Now, back to rock radio.
12: Really cool, hip, sexy.
14: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
15: Rock Radio 104.7.

Tracks, Σωτήρη Τζότζο, Μακάρο στα 3 βήτα. Ο Keith Urban ζει το όνειρό του. Και από Michael McDonald λάτρεψε αυτό το τραγούδι. Το We Go Back Like a 1970 Cadillac FX και να το τραγουδήσει μαζί του. Και είναι τεράστια επιτυχία. Είναι στο νούμερο 3 του Rock Radio Top 10. Αύριο το βράδυ ανακαλύψουμε. Τι πάει η κορυφή, αυτό είναι σίγουρο. Πάνω South κατέφτασε. Εκ το πανούλι, καλό στο φιλαράκι μου. Επιτέλους λέει, μου γράφει. Απόψε μετά από αρκετές απουσίες και πάλι στον κόσμο σου και στον κόσμο μας. Και σε όλες αυτές τις τρίλεπτες στιγμές που γνωρίσαμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας να βουτά και να ξαναβουτά σε αυτή την θάλασσα βάθους 27 μέτρων και με το βάρος της δικής της ιστορίας σαν να μην πέρασε μία μέρα. Καλό μας βράδυ φίλε μου, γεια σπανούλη. Και βέβαια οι καλοκαιρινές απουσίες δικαιολογούνται όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Όπως θα είναι να σας μεταδώσω The Milk. Με ένα χρόνο μας το δώσω αυτό. I Need Your Love. Είναι ωραίο.

όλο και κάπου θα πέσει πάνω στο Rock Radio η Kate Hudson που διακοπάρει στη Σκιάθο και θα ακούσει τον εαυτό της να ερμηνεύει California Dreamin'. Μας έχει δώσει πριν από μερικές μέρες και αυτό απίστευτη διασκευή. More music. Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στην επαρχία Γκουάνγκσι της Νότιας Κίνας. Πανικός επικρατεί μετά την διαφυγή εκατοντάδων δηλητηριωδών φιδιών από φάρμα εκτροφής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών στην περιοχή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 800 έως 900 φίδια κατάφεραν να ξεφύγουν το πρωί της 6ης Ιουλίου όταν τα νερά κατέστρεψαν μέρος των εγκαταστάσεων της φάρμας στην πόλη Χενγκού. Μιλάμε τώρα ανάμεσα τους κόμπρες και ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι πιο θανατηφόρο εκτροφορεί στον πλανήτη, αυτή το πιο γενική στη φάρμα. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Υπάρχει και σχετικά βίντεο, τσουπ, μέσα από τον ένα και βγαίνει και η κόμπρα και το φιδάκι, φιδαρά ή οτιδήποτε. Oh,

0: Morning, Blondes. What's up? What's going on? Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Thessaloniki weather.
0: Μια χωριά το Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των διαζώνων. Τι καιρό θα κάνει στη Θεσσαλονίκη για αύριο 5η 9 Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα ανακαλύψουν

αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-δυτική 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητή ως 4 με 4. Η θερμοκρασία από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πάμε, δούμε, άντε κάμερα παρεούλα. Έλα, αγκάζε, έλα, πιέσα, πάμε. Πάμε, somewhere.

Χθες η Asia μας δώσανε καινούριο τραγούδι με τίτλο The Traveler Into the Light. Τώρα, πώς έχει η ιστορία. Ο συνειδητής τους, ο John Witter, που τον χάσαμε το 2017, είχε γράψει τα τελευταία του τραγούδια και αποφάσισαν να αποπήρε τα μέλη των Asia να τα κυκλοφορήσουν σε ένα ολοκαίνουργιο δίσκο. Τον επόμενο Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει με τίτλο Indigo. Έχουν και πολύ ωραίες έτσι συνεργασίες και παρουσίες. Και ο Steve Howe σε ένα τραγούδι προημέρα των Yes, αλλά και ο drummer και συνειδητής των Dream Theater, ο Mike Portnoy, σε ένα τραγούδι, εντάξει. Και βέβαια το μοναδικό The Traveler Into the Light. Θα πάμε να το απολαύσουμε ευθύς αμέσως στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Κυρίες και κύριοι, είστε στα Night Tracks.

0: Καινούργια δουλειά από τους Asia με τίτλο The Traveler Into the Light, το ίντικο δεκλοφορήσει του καινούργιου άλμπουμ τον Νοέμβριο. Σωτήρη Τζο Βακάρος, τα 3 β μαζί σας. Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Τα Night Tracks 37 χρόνια τώρα πηγαίνουν έως και τις 11 φυσικά το βράδυ. Μην ξεχνάτε, τα λέμε 2 φορές την ημέρα και στο Double Trouble, 1 με 3 εκεί. Είμαστε παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Όλα αυτά στο Rock Radio Mikel στους 104,7 που αύριο πρωί θα τσακώσουμε το καφεδάκι μας. Και όχι μόνο το καφεδάκι μας, οτιδήποτε θέλουμε πρωί-πρωί από τα Μικέλ, γιατί είναι το στέκι μας και ξεκινάει όμορφα η μέρα μας. Τι ώρα είναι, παρακαλώ?
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

Rolling Back to You. Do I Want to Know? Arctic Monkeys. Oye, luego es que tía. Muchas veces ha habido Arctic Monkeys. Oye, guitarristas. Jamie Cook. Tienes que estar siempre en el con Sondos Depende. Tienes que ir a Night Tracks. A Rock Radio Miquel. A Radio Drama en Dellaquena. El 12 que donde estés comentando. Que Andrew Ortiz, Thessaloniki. Sotiri, Joe Bacaros. Vamos a Dimovili, Guilherme. Fleo Mía, Jorigía, Blas, Falscografía, Petro, Zahiri, Tzimisky, Xadio. Σημειώστε το τηλέφωνο, πολύ σημαντικό τηλέφωνο. Είναι η ρεμή στάδιο φορά της ασφάλειας. 231-0-251-051. Είπαμε το 1985, 8 Ιουλίου, σήμερα γεννήθηκε ο Jamie Cook των Arctic Monkeys. Το 1976, ο κιθαρίστας David Kennedy από τους Boxcar Racer και τους Blink 182, 182. 1971, ο Lil Mavers από τους LA's, θα τους ακούσουμε και αυτούς, τεράστια επιτυχία το There She Goes. Όπως θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και τον Beck, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα 8 Ιουλίου 1970, τεράστια επιτυχία, έτσι ο Beck, το πραγματικό, όλο το ολόκληρο του όνομα είναι Beck David Campbell. I'm a loser, baby. Το 1963 η μοναδική Joan Osborne, One of Us, σας την μετέδωσαν στο Double Trouble. 1961, Graham Jones, κιθαρίστας των Haircut 100. 1955 σας την μετέδωσαν και Christian, ο τραγουδιστής ο Russell Christian, στο Double Trouble. Έγινε έφυγε σήμερα.

There she goes, Alaïs. Ετοιμαστείτε να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Μοτομάλα μας πίτσα, στην Αγίου Δημητρίου 46. Μηχανές σας, τα σκούτερ σας, σέρβις, βλάβες. Είναι ο Ανδρέας, τα μαγικά του χέρια. Είτε κάνετε στάσεις και συνονοήστε απευθείας, είτε επικοινωνείτε μαζί του στο 2312-95-95-97. 8 Ιουλίου και θα γυρίσω στο 2007. Θα πάμε στο Μινεάπολις. Έτσι, είναι η πόλη που ζούσε μόνιμα ο μοναδικός Prince. Prince λοιπόν έχει κανονίσει να πάει σε ένα night club και να βγει στη σκηνή για συναυλία, έτσι, να κάνει την εμφάνισή του. Κακό ιστορίες. Αν δεν υπολόγισε χωρίς το ξενοδόχο. Δηλαδή, ο Prince ανεβαίνει σε σκηνή στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα. Τι γίνεται, μπουζούκια. 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα ανεβαίνει ο Prince. Γύρω στις 3.30 μετά από 45 λεπτά, σκάει μύτη αστυνομία. Δρόμο όλοι. Κλείστε όλα. Prince, ξε-Prince. Κλείστε το μαγαζί, φύγετε όλοι, πάρτε δρόμο. Όλα αυτά γιατί η άδεια του μαγαζιού ήταν έως και τις 3 ξημερώματα. Μετά τις 3 και πρόστιμο και κλείνει και δρόμο και πέρτε δρόμο όλοι. Και αυτό συνέβη. Έτσι ακριβώς. 9 τραγούδια πρόλαβε και είπε σε αυτό το 45 λεπτό set που έκανε ο Prince. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Μοτομάλα μας, Pete Seves, Αγίου Δημητρίου 46.

Μαζί ο κοντός, ο Prince, που σου είχε ιδιοφία, ασταμάτητος την ίδια μέρα. Είχε δώσει άλλες δύο συναυλίες, μία στις 12 το μεσημέρι, μία το απόγευμα, στη Μινεάπολη, και δεν κανονίστηκε και τρεις παρατέταρτα τα ξημερώματα. Εγώ το ακούγοντας σε μία συνέντευξη που είχε δώσει ο παρουσιαστής, ο Τζίμι Φάλον, που έλεγε, είχε πάρει τα ξημερώματα για τις 4 το πρωί και μου λέει, πάμε να παίξουμε πινκ-πονγκ. Λέω, αλήθεια λες? Ναι. Τι είδηκα, να πάω να παίξω πινκ-πονγκ. Με τον Prince που ήταν φοβερός παίκτης του πινκ πονγκ, εγώ δεν ξέρω που πάνε τα τέσσερα, αλλά μόνο που δεν είδα να κάνω παρέα έτσι λίγο με τον Prince, Jimmy Fallon μας έλεγε, το δέχτηκα. Κάποια στιγμή λέει παίζει, με διαλύει στο πινκ πονγκ, τον χάνω. Βγαίνω από το μαγαζί που είχαμε πάει για να παίξουμε πινκ πονγκ, ξαφνικά μπροστά μου λέει, τι να πούμε στο πεζοδρόμιο. Σταματάει μια λιμουζίνα τεράστια, ανοίγει το πίσω παράθυρο και λέει, ήταν ο Prince και γυρνάει Jimmy Fallon και λέει, σε σκισά. Λοιπόν, ετοιμάζεται ο Φάνης που ζήτησε Άλισον Μογιέτ. Και μετά την Άλισον Μογιέτ, Φάνη και κυρίες και κύριοι, έχω την καινούργια δουλειά από τους YouTube. Μας το δώσανε εχθές. Το εκπληκτικό Street of Dreams. Πάμε να απολαύσουμε, εντάξει. Άντε, πράγμα.

Fanny Sitz e Alison Amoyet, εγώ επέλεξα Invisible από το 1984. Η Μικαέλα και ο Δημήτρης μου στέλνουν μήνυμα, εντάξει, που λες τι ως εγώ. Σ' ακούμε πάνω από 35 χρόνια, μου λέει, και οι δύο. Και εντάξει, μην πάρω κάποιες βαγίες, λέμε, άντε, ας ακούσουμε και κάτι άλλο. Και μετά γυρνάμε πίσω στα βρεγμένες γάτες. Εσύ τρελοκόμια. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Πάμε να ακούσουμε την καινούργια δουλειά από τους YouTube. Εχθές μας το δώσανε με τίτλο Street of Dreams. For the first time, this is the Street of Dreams.

0: Δεν είναι και cross and play anybody.
1: Καινούργια δουλειά από τους U2 εντυπωσιακή, έτσι, ωραίο, ωραίο. Και πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ να το δείτε. Α, γεννησμένο στην πόλη του Μεξικού, εκεί Μεξικό City. Street of Dreams, μοναδική U2. Ο Μπόνο είναι ωραίο, ξέρετε, έρχεται στα ελληνικά νησιά. Έχει ούτε security δίπλα τίποτα, τη γυναίκα του ακατάει σφιχτά το χέρι της και βολτάρουνε και δεν μασάνε απολύτως τίποτα. Rock Radio. Rock Radio. Jojo Bakaros. The new 104.7. Για πάμε στο Rock Radio Stop 10. Να και η Ιταλία, η The Rumblet. Αύριο στις 10 που θα λένε, πάντως αυτή η εβδομάδα είναι στο 7. The Fallen.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλτε μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς, παρεούλα, θα δώσουμε ραντεβού αύριο 1-3 στο μοναδικό Double Trouble. Ο Απόστολος Baby Baby DJ θα είναι μαζί σας αύριο 11 η ώρα, θα επιστρέψει από έτσι, τις λίγες μέρες, θέλω να πω, που πήγε τις διακοπούλες. Από εκεί και πέρα, αύριο 7 η ώρα το πρωί θα καταφτάσει Φέη Δημητριάδου και το μοναδικό Morning Madness. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Πρώτα απ' όλα, είστε στους 104,7 Ροκρέτη ο Μικέλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99.1. Από τα Μικέλ, αύριο πρωί-πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, τα καπημένα μας ροφήματα, να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Τώρα, θερμοκρασία. Το κατάστημα του Σάββα Κωνσταντινίδη, ό,τι αφορά ηλεκτρονικό αλλά και υδραυλικό υλικό, ήδη τα πάντα και φυσικά χρώματα τετραλούξ. Flashback Natalie S. Handmade Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια, και σε επιλεγμένες μπουτίκ θα βρείτε τα προϊόντα Natalie S. Handmade. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εκεί της Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel θα τη βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού από Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μοτοβάλα μας πίτσα με ελληνικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σημειώστε στο καλεντάρι σας ότι το Σάββατο είτε 12 το μεσημέρι στο Premium Beach Bar Diamond στα 9:09. Μουσική, ο Mr. Rock Branson ακούτε 11 η ώρα το πρωί, Δημήτρης Βακάρος. Ενώ το Σάββατο τα μεσάνυχτα μετά τη συνευλία των Μπλε στο Ποσίδι, στο Απιθύτα και στο Κάμπινγκ, θα αναλάβει τα τέξη ο Δημήτρης. Είτε 12 το μεσημέρι, είτε 3 τα μεσάνυχτα, πάνω στο Δημήτρη θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, καπέλα, κούπες του καφέ, τεροκρέιτι ο Μικέλη, είτε οτιδήποτε σχέδιο θέλετε. Στα δικά μου inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, σας αφήνω με τραγουδάρα από Έλα Λάγκλεϊ και Μόργαν Βόλεν. Ανέβηκε στο νούμερο 9 του Rock Radio Stop 10. I can't love you anymore. Εγώ μπορώ όμως. Αλήθεια σας λέω. 37 χρόνια. Σας αγαπώ. Και ελπίζω να με αγαπάτε κι εσείς. Καλό σας βράδυ, γεια.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Εκεί.
5: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
6: Ναι,
5: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στον χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavlavaritimos.gr.
8: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio, radio, radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Thessaloniki.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Thessaloniki.